0: σένα. Δεν θέλω κανένα αυτό να τους πεις.
1: 106,1.

0: πως η αγάπη θα μου χαρίσει.
1: Διβεφέμ 106,1.

Όσο κι άλλες πως δεν αξίζω δάκρυα, όταν ξαπλώνεις ξέρω κλαις ακόμη. Στην καρδιά μου είσαι

0: Φροντίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
3: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
4: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
5: Την Κυριακή, 16 Αυγούστου, η καρδιά της μουσικής χτυπά στην Τρίπολη. Οι αγαπημένοι Γιαγκίνηδες έρχονται ζωντανά στο κατάστημα Σκυρίτης.
6: Δεν ταιριάξαμε, όμορφη καταφερτού.
5: Στο 20ο χιλιόμετρο, Τρίπολη Σπάρτη. Για μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη κέφι, παρέα και αυθεντικές, λαϊκές και ρεμπέτικες μελωδίες. Ωραία έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943-45-35-83. Κυριακή, 16 Αυγούστου, οι Γιαγκίνηδες σας περιμένουν.
7: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
8: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.

0: Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
1: Viva FM 106,1.
2: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: FM 100,1. Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
2: Ανήμερα
3: 15 Αυγούστου.
2: Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου ο DJ των non-stop επιτυχιών
3: Μιχάλης Ραυτόπουλος
2: στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου
2: DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
6: Cool.
5: Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
10: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
11: Δομικά υλικά ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
13: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
15: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
16: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
15: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
16: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
15: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
16: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
15: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
15: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
17: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
18: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Άνση Σαραβάκου.
19: Μικρό μου τριανταφύλλο.
18: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
19: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
18: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
20: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
21: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
20: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
21: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
20: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
21: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
22: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: This is
1: playing the music you love 24 hours a day.
2: 106,1.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
4: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
5: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
4: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
5: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
4: Celine. Ομορφιά.
6: Η εκδήλωση που όλοι περιμέναμε έρχεται. Summer. Πάρτι Νεολαίας Λεβιδίου. Τετάρτη 19 Αυγούστου από νωρίς το βράδυ μέχρι τελικής πτώσης. Μουσική, χορός, δροσιστικά ποτά και έκπληξη DJ set. Έλα με την παρέα σου να ζήσουμε την πιο ξέφρενη νύχτα του καλοκαιριού στο Λεβίδι Αρκαδίας στην Κάτω Βρύση. Πληροφορίες 6973 75 57 54. Τετάρτη 19 Αυγούστου. Καλοκαιρινά. Διοργάνωση Νεολαία Λεβιδίου σε συνεργασία με το χορευτικό όμιλο Λεβιδίου η Αρκαδιανή.
7: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
8: Μπουρνάς. Πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
7: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
8: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
7: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
8: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
7: Μπουρνάς. Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
8: Τηλέφωνο 2710-237014.
7: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
8: Μπουρνάς. Από το 1980.
7: Ένα όνομα,
8: μία υπογραφή.
4: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα.

0: Διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bap. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: (Συλίδη) 27 10 23 38 31 Diva FM

0: The music of your life.
1: 106,1.

0: Viva FM 106,1. Number one. Ακούτε μόνο επιτυχίες.
1: In the mix.
2: Non-stop.
3: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ.

0: 96,1.
1: Ασυστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Σπυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Άνση Σαραβάκου.
4: Μικρό μου 30 φίλο.
3: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
4: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
3: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
5: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
6: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Καλέ, ποιος είναι αυτό.
8: Ανήμερα 15 Αυγούστου. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών Μιχάλης Ραυτόπουλος στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας. Σάββατο 15 Αυγούστου. DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους. Στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
9: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
10: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
11: Κλείσε από το σπίτι μου.
12: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
13: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
14: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2224 24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
15: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο.
16: Ε.
15: Μπερδευτήκατε. Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
16: Ταβερνέ εστιατόριο. Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
15: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
16: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
15: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
16: Ταβερνέ εστιατόριο. Κλιματαριά Πιτερού.
15: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
16: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
17: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση.
0: Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
17: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαΐνιδες και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip hop και της slow bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
18: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
19: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
18: Ναι, λουκουμάδες.
19: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
18: Και ποια η διαφορά?
19: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
18: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
19: Ναι, είναι στην Πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
18: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
19: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
20: Την Κυριακή, 16 Αυγούστου, η καρδιά της μουσικής χτυπά στην Τρίπολη. Οι αγαπημένοι Γιαγκίνηδες έρχονται ζωντανά στο κατάστημα Σκυρίτης. Στο 20ο χιλιόμετρο, Τρίπολης Πάρτης, για μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη κέφι, παρέα και αυθεντικές, λαϊκές και ρεμπέτικες μελωδίες. Ωραία έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943-45-35-83. Κυριακή 16 Αυγούστου, οι Γιαγκίνηδες σας περιμένουν.

Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233831. Diva FM στους 106,1.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα.
2: Δομικά υλικά ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: 5η 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer Valentino, στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar, για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. 5η 13 Αυγούστου, DJ Valentino, μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους, στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Diva FM 106,1.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους, με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
3: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
4: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
3: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
5: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με

0: δίπλα σας.
1: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
0: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
0: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
1: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο

0: με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 61, τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
2: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
1: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλα ρουστόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
1: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
2: Συστήματα τεντών, εσωτερική σκίαση και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
1: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
2: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
3: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-833.

0: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
1: Μικρό μου τριάντα φίλο.
0: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
1: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
0: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
3: Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω!
2: Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
0: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220. Η εκδήλωση που όλοι περιμέναμε έρχεται. Summer Desire. Πάρτι Νεολαίας Λεβιδίου. Τετάρτη 19 Αυγούστου από νωρίς το βράδυ μέχρι τελικής πτώσης. Μουσική, χορός, δροσιστικά ποτά και έκπληξη DJ set. Έλα με την παρέα σου να ζήσουμε την πιο ξέφρενη νύχτα του καλοκαιριού στο Λεβίδι Αρκαδίας στην Κάπα Βρύση. Πληροφορίες 6973-7557-54. Τετάρτη 19 Αυγούστου.
1: Καλοκαιρινά.
0: Διοργάνωση Νεολαία Λεβιδίου σε συνεργασία με το χορευτικό όμιλο Λεβιδίου η Αρκαδιανή.
7: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
8: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Λόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
9: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
10: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
11: Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-70.
12: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας.
13: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: 106,1. Αχ, τι ωραία. Α, ναι. Αυτό θέλω, αυτό θέλω.
1: Νούμερο 1.
0: Νούμερο 0.
1: Νούμερο 6.
0: Νούμερο 1.
1: 106,1.
0: Νούμερο 1.
1: Diva.
0: 106,1.

0: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
1: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
0: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
1: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
0: Celine. Ομορφιά.
2: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
3: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
2: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
3: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
2: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
3: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
2: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
3: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
4: Μυρίζεις, παιδάκι μου!
5: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
4: Ναι, λουκουμάδες.
5: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες! Λουκουμάδες Αρκαδίας!
4: Και ποια είναι η διαφορά?
5: Ποια είναι η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά! Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα! Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες! Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό!
4: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
5: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
4: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
5: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα!
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
7: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
6: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
7: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
7: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
6: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Πέμπτη, 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer, Valentino, στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar, για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Πέμπτη, 13 Αυγούστου, DJ Valentino, μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
3: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
2: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
3: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
2: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
3: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
2: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
3: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
2: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
3: Μπουρνάς, από το 1980.
2: Ένα όνομα,
3: μία υπογραφή.
2: Την Κυριακή, 16 Αυγούστου, η καρδιά της μουσικής χτυπά στην Τρίπολη. Οι αγαπημένοι Γιαγκίνηδες έρχονται ζωντανά στο κατάστημα Σκυρίτης. Στο 20ο χιλιόμετρο, Τρίπολης Πάρτις, για μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη κέφι, παρέα και αυθεντικές, λαϊκές και ρεμπέτικες μελωδίες. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943-45-35-83. Κυριακή, 16 Αυγούστου, οι Γιαγκίνηδες σας περιμένουν.
4: Κλείσε από το σπίτι μου.
5: Αφού εγώ είμαι εδώ, πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
6: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
7: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
2: Diva FM 106,1.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή

0: 1,1.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ανήμερα 15 Αύγουστο. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών Μιχάλης Ραυτόπουλος στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας. Σάββατο 15 Αυγούστου. DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Viva FM 106,1.
6: Η εκδήλωση που όλοι περιμέναμε έρχεται. Summer. Πάρτι Νεολαίας Λεβιδίου. Τετάρτη 19 Αυγούστου από νωρίς το βράδυ μέχρι τελικής πτώσης. Μουσική, χορός, δροσιστικά ποτά και έκπληξη DJ set. Έλα με την παρέα σου να ζήσουμε την πιο ξέφρενη νύχτα του καλοκαιριού στο Λεβίδι Αρκαδίας, στην Κάτω Βρύση. Πληροφορίες 6973 75 57 54. Τετάρτη 19 Αυγούστου. Διοργάνωση Νεολαία Λεβιδίου σε συνεργασία με το χορευτικό όμιλο Λεβιδίου η Αρκαδιανή.
7: T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
10: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
9: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
10: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
10: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
9: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
10: Παπαφλέσσα 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
9: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
11: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
11: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
12: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
11: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
13: Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
14: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας.
6: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.

0: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα. Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαΐνιδες και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
6: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 230220. Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη Γιορτή Πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
10: Μικρό μου 30 φίλο.
9: Και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.

0: Ασιά, με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος, τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
1: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη, ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά, ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη, ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης, Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες, 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-833.

την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου!
1: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
0: Ναι, λουκουμάδες.
1: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες! Λουκουμάδες Αρκαδίας!
0: Και ποια η διαφορά?
1: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά! Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα! Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες! Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό!
0: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
1: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
0: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
1: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα!
2: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
3: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
2: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
3: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
2: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
3: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
2: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
3: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
4: Η εκδήλωση που όλοι περιμέναμε έρχεται. Πάρτι Νεολαίας Λεβηδίου. Τετάρτη 19 Αυγούστου από νωρίς το βράδυ μέχρι τελικής πτώσης. Μουσική, χορός, δροσιστικά ποτά και έκπληξη DJ set. Έλα με την παρέα σου να ζήσουμε την πιο ξέφρενη νύχτα του καλοκαιριού στο Λεβίδι Αρκαδίας στην Κάτω Βρύση. Πληροφορίες 6973 75 57 54. Τετάρτη 19 Αυγούστου. Καλοκαιρινά. Διοργάνωση Νεολαία Λεβηδίου σε συνεργασία με το χορευτικό όμιλο Λεβηδίου η Αρκαδιανή.
5: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
6: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
5: Σελίν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
6: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 241 446.
5: Σελίν, ομορφιά.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
11: Την Κυριακή, 16 Αυγούστου, η καρδιά της μουσικής χτυπά στην Τρίπολη. Οι αγαπημένοι Γιαγκίνηδες έρχονται ζωντανά στο κατάστημα Σκυρίτης.
12: Δεν ταιριάξαμε, όμορφη καταφερτού.
11: Στο 20ο χιλιόμετρο, Τρίπολης Πάρτις. Για μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη κέφι, παρέα και αυθεντικές, λαϊκές και ρεμπέτικες μελωδίες.
12: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
11: Ωραία έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943 45 35 83. Κυριακή, 16 Αυγούστου, οι Γιαγκίνηδες σας περιμένουν.

0: Πέμπτη, 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer, Valentino, στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar, για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Πέμπτη, 13 Αυγούστου, DJ Valentino, μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
4: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
3: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
4: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
4: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
3: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κλείσε από το σπίτι μου.
6: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
7: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
8: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
9: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
10: Στους 106,1.
9: Το δικό σου ραδιόφωνο.
11: Diva. Ladies and gentlemen, this is a story of love.
12: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
13: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
14: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
13: Με τον έρωτα και τις νότες.
14: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανά. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Άνση Σαραβάκου.
2: Μικρό του Τριανταφύλλο.
1: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
2: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
1: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν.

0: 5η 13 Αυγούστου. Δημοτικό γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
1: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
3: Καλέ, ποιος είναι αυτό.
4: Ανήμερα 15 Αυγούστου. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών Μιχάλης Ραυτόπουλος στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Καντήλα Αρκαδίας. Σάββατο 15 Αυγούστου. DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους. Στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
6: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
6: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
7: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
6: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
8: Diva FM 106,1 2710 23 38 30.

0: 106,1.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα. Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
2: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
1: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
2: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 241 446.
1: Σελήν. Ομορφιά.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους. Με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710 230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
4: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 235 655 και 6972 053 938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Η εκδήλωση που όλοι περιμέναμε έρχεται. Summer. Πάρτι Νεολαίας Λεβιδίου. Τετάρτη 19 Αυγούστου από νωρίς το βράδυ μέχρι τελικής πτώσης. Μουσική, χορός, δροσιστικά ποτά και έκπληξη DJ set. Έλα με την παρέα σου να ζήσουμε την πιο ξέφρενη νύχτα του καλοκαιριού στο Λεβίδι Αρκαδίας, στην Κάτω Βρύση. Πληροφορίες 6973 75 57 54. Τετάρτη 19 Αυγούστου. Καλοκαιρινά. Διοργάνωση Νεολαία Λεβιδίου σε συνεργασία με το χορευτικό όμιλο Λεβιδίου η Αρκαδιανή.
6: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
7: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710 227 494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος. Όταν παντρεύτηκε η Μαρία. Στην επέτειο του Γιάννη. Στην αποφύτιση της Ελένης. Ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια. Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος. Κοσμήματα Αλόρο. Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά. Μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
9: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
10: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
9: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
10: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
9: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
10: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
9: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμβράκη 92, Τρίπολη.
10: Τηλέφωνο 2710-237014.
9: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
10: Μπουρνάς, από το 1980.
9: Ένα όνομα,
10: μία υπογραφή.

0: 5η 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer Valentino στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. 5η 13 Αυγούστου, DJ Valentino. Μαζί του DJ Μπαμπίλιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Λέω. Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 27104-112-77.
2: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
3: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου!
4: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
3: Ναι, λουκουμάδες.
4: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες! Λουκουμάδες Αρκαδίας!
3: Και ποια η διαφορά?
4: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά! Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα! Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες! Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό!
3: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
4: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
3: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
4: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα!
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-2357-57.
9: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
10: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
9: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
10: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
9: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
10: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
9: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
9: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας. Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία? Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
12: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
14: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
13: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
14: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
13: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
14: Ταβερνέ εστιατόριο, Κλιματαριά Πιτερού.
13: Καλαβρί των 11 στην Τρίπολη.
14: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
15: Την Κυριακή 16.

0: Ανήμερα
1: 15 Αύγουστο.
0: Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών
1: Μιχάλης Ραυτόπουλος
0: στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Καντήλα Αρκαδίας.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου.
0: DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
3: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
4: Κλείσε από το σπίτι μου.
5: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
6: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
7: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.

0: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
1: Μικρό μου
0: και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
1: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
0: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικό σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 27 10 22 48 04. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bat. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
5: Γιώργος Μπέκιος, Τζένι Κατσίγιαννη. Δευτέρα 17 Αυγούστου, που αλλού, στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Αυγουστιάτικη Παντσέλινος με αγαπημένους τραγουδιστές. Μαζί τους η Δέσποινα Κατσιαδράμη και ο Στέφανος Μπάρλας. Δευτέρα 17 Αυγούστου, μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη χορό, τραγούδια, κρύα μπύρα, σουβλάκι και γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε στον Μπακαλόγατο της Ελένης, στον Κόμβο Νεστάνης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710 411 277.
6: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
7: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
7: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
8: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
7: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Κεντρική Πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
9: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.
10: Στους 106,1.
9: Το δικό σου ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: 5η 13 Αυγούστου ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer Valentino στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. 5η 13 Αυγούστου DJ Valentino, μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
3: Την Κυριακή 16 Αυγούστου η καρδιά της μουσικής χτυπά στην Τρίπολη. Οι αγαπημένοι Γιαγκίνηδες έρχονται ζωντανά στο κατάστημα Σκυρίτης. Στο 20ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτις, για μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παρέα και αυθεντικές λαϊκές και ρεμπέτικες μελωδίες. Ωραία έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943-45-35-83. Κυριακή 16 Αυγούστου οι Γιαγκίνηδες σας περιμένουν.
4: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
3: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Άνση Σαραβάκου.
5: Μικρό μου 30 φίλο.
3: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
5: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
3: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
6: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
7: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίες Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Η εκδήλωση που όλοι περιμέναμε έρχεται. Summer. Πάρτι Νεολαίας Λεβιδίου. Τετάρτη 19 Αυγούστου από νωρίς το βράδυ μέχρι τελικής πτώσης. Μουσική, χορός, δροσιστικά ποτά και έκπληξη DJ set. Έλα με την παρέα σου να ζήσουμε την πιο ξέφρενη νύχτα του καλοκαιριού στο Λεβίδι Αρκαδίας στην Κάτω Βρύση. Πληροφορίες 6973-7557-54. Τετάρτη 19 Αυγούστου. Καλοκαιρινά. Διοργάνωση Νεολαία Λεβιδίου σε συνεργασία με το χορευτικό όμιλο Λεβιδίου η Αρκαδιανή.
8: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
9: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
10: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
9: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
10: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
9: Σελήν. Ομορφιά.
11: Diva FM 106,1.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
4: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.
4: Νούμερο

0: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
3: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
2: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
3: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
3: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
6: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
7: Ταβερνέ Εστιατόριο. Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
6: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
7: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
6: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
7: Ταβερνέ Εστιατόριο. Κλιματαριά Πιτερού.
6: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
7: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
8: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
9: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
10: Κλείσε από το σπίτι μου.
11: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
12: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά? Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
13: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
14: Ανήμερα 15 Αύγουστο. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών Μιχάλης Ραυτόπουλος στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Καντήλα Αρκαδίας. Σάββατο 15 Αυγούστου. DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
15: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
16: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
17: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
18: Welcome to
19: Diva. Ακούτε μόνο επιτυχίες.
18: In the mix.
20: In the mix.
21: Diva 106,1.
22: Your favorite DJ in the mix.

0: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
1: Έχω τα περάκι με παομπανάκια! Έλα που σου λέω!
0: Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
4: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
6: Μικρό μου 30 φίλο.
5: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
6: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
5: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μη λείψει κανείς.
7: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bat. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
8: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
9: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
8: Ναι, λουκουμάδες.
9: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
8: Και ποια είναι η διαφορά?
9: Ποια είναι η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
8: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
9: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
8: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
9: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
10: Γιώργος Μπέκιος. Για σκόνη σε μένα. Τζένι Κατσίγιαννη. Δευτέρα 17 Αυγούστου, που αλλού, στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Αυγουστιάτικη Πανσέλινος με αγαπημένους τραγουδιστές. Μαζί τους η Δέσποινα Κατσιαδράμη και ο Στέφανος Μπάρλας. Δευτέρα 17 Αυγούστου, μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη χορό, τραγούδια, κρύα μπύρα, σουβλάκι και γουρνοπούλα. Σας περιμένω.

0: ενέργειας.
1: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
0: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
1: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
2: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

0: 96,1.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 230 220.

0: Πέμπτη, 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer, Valentino, στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar, για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Πέμπτη, 13 Αυγούστου, DJ Valentino, μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Την Κυριακή 16 Αυγούστου η καρδιά της μουσικής χτυπά στην Τρίπολη. Οι αγαπημένοι Γιαγκίνηδες έρχονται ζωντανά στο κατάστημα Σκυρίτης. Στο 20ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, για μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παρέα και αυθεντικές λαϊκές και ρεμπέτικες μελωδίες. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943-45-35-83. Κυριακή 16 Αυγούστου οι Γιαγκίνηδες σας περιμένουν.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η εκδήλωση που όλοι περιμέναμε έρχεται. Summer. Πάρτι Νεολαίας Λεβιδίου. Τετάρτη 19 Αυγούστου από νωρίς το βράδυ μέχρι τελικής πτώσης. Μουσική, χορός, δροσιστικά ποτά και έκπληξη DJ set. Έλα με την παρέα σου να ζήσουμε την πιο ξέφρενη νύχτα του καλοκαιριού στο Λεβίδι Αρκαδίας στην Κάτω Βρύση. Πληροφορίες 6973 75 57 54. Τετάρτη 19 Αυγούστου. Καλοκαιρινά. Διοργάνωση Νεολαία Λεβιδίου σε συνεργασία με το χορευτικό όμιλο Λεβιδίου η Αρκαδιανή. Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 831.

0: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-back. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
1: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
2: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
1: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
2: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
1: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
2: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
1: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
2: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
3: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
4: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
3: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
4: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
3: Σελήν. Ομορφιά.
5: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Δομικά υλικά ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
10: ποιος είναι αυτός.
11: Ανήμερα 15 Αυγούστου. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών Μιχάλης Ραυτόπουλος στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Καντήλα Αρκαδίας. Σάββατο 15 Αυγούστου. DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
12: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
13: Κλείσε από το σπίτι μου.
14: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
15: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
16: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
17: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας. Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
7: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
8: Μικρό μου 30 φιλό.
7: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
8: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
7: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.

0: 5η 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer Valentino στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. 5η 13 Αυγούστου, DJ Valentino. Μαζί του DJ Μπαμπίλιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
3: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
2: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
3: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
2: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
3: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
2: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
3: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
2: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
3: Μπουρνάς, από το 1980.
2: Ένα όνομα,
3: μία υπογραφή.
4: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
5: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
6: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
7: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
8: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
7: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
9: Γιώργος Μπέκιος, Τζένι Κατσίγιαννη. Δευτέρα 17 Αυγούστου. Πού αλλού? Στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Αυγουστιάτικη Παντσέλινος με αγαπημένους τραγουδιστές. Μαζί τους η Δέσποινα Κατσιαδράμη και ο Στέφανος Μπάρλας. Δευτέρα 17 Αυγούστου. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη χορό, τραγούδια, κρύα μπύρα, σουβλάκι και γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε στον Μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-411-277.
10: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
2: Diva FM 106,1 2710 23 38 30.

0: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710 2303 31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Η εκδήλωση που όλοι περιμέναμε έρχεται. Summer Desire. Πάρτι νεολαίας Λεβιδίου. Τετάρτη 19 Αυγούστου από νωρίς το βράδυ μέχρι τελικής πτώσης. Μουσική, χορός, δροσιστικά ποτά και έκπληξη DJ set. Έλα με την παρέα σου να ζήσουμε την πιο ξέφρενη νύχτα του καλοκαιριού στο Λεβίδι Αρκαδίας στην Κάτω Βρύση. Πληροφορίες 6973 75 57 54 Τετάρτη 19 Αυγούστου. Καλοκαιρινά. Διοργάνωση Νεολαία Λεβιδίου σε συνεργασία με το χορευτικό όμιλο Λεβιδίου η Αρκαδιανή. Την Κυριακή 16 Αυγούστου η καρδιά της μουσικής χτυπά στην Τρίπολη. Οι αγαπημένοι γιαγκίνηδες έρχονται ζωντανά στο κατάστημα Σκυρίτης. Στο 20ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτις για μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παρέα και αυθεντικές λαϊκές και ρεμπέτικες μελωδίες. Ωραία έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943 45 35 83. Κυριακή 16 Αυγούστου οι γιαγκίνηδες σας περιμένουν.
2: Ποιος είναι αυτό.
3: Ανήμερα 15 Αυγούστου. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών Μιχάλης Ραυτόπουλος στα Dex του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Καντήλα Αρκαδίας. Σάββατο 15 Αυγούστου. DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
5: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
6: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
5: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
6: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Συμβουλευτείτε μας για τις στέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
6: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
5: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
6: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 236080.
5: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρύς.
7: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
8: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
7: Ναι, λουκουμάδες.
8: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
7: Και ποια η διαφορά?
8: Ποια η διαφορά, λέει. Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
7: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
8: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
7: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
8: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
0: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
9: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
10: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαΐνιδες και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-back. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
11: Diva.

0: Αθήνα.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
0: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
1: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
0: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
0: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
1: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
3: Μικρό μου 30 φίλο.
2: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
3: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
2: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
4: Κλείσει από το σπίτι μου.
5: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
6: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
7: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
8: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713 007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
11: Το λογαριασμό παρακαλώ.
12: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357.

0: 5η 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer Valentino στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. 5η 13 Αυγούστου, DJ Valentino. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
4: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφυξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
3: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφυξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
4: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
3: Σελήν. Ομορφιά.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
8: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
9: Γιώργος Μπέκιος. Τζένι Κατσίγιαννη. Δευτέρα 17 Αυγούστου. Πού αλλού? Στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Αυγουστιάτικη Παντσέλινος με αγαπημένους τραγουδιστές. Μαζί τους η Δέσποινα Κατσιαδράμη και ο Στέφανος Μπάρλας. Δευτέρα 17 Αυγούστου. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη χορό, τραγούδια, κρύα μπύρα, σουβλάκι και γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε στον Μπακαλόγατο της Ελένης, στον Κόμβο Νεστάνης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-411-277.
10: Είπαμε κύριος, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αμπάς!
11: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
12: Στους 106,1.
11: Το δικό σου ραδιόφωνο.
13: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
14: Και όλοι συντονίζονται.
13: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλε, πάτα play.
15: Για κάνε λίγο φασάρια. Να το πω!

in the mix.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.

0: 5η 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer Valentino στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. 5η 13 Αυγούστου, DJ Valentino. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Την Κυριακή 16 Αυγούστου η καρδιά της μουσικής χτυπά στην Τρίπολη. Οι αγαπημένοι Γιαγκίνηδες έρχονται ζωντανά στο κατάστημα Σκυρίτης. Στο 20ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτις, για μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παρέα και αυθεντικές λαϊκές και ρεμπέτικες μελωδίες. Ωραία έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943-45-35-83. Κυριακή 16 Αυγούστου, οι Γιαγκίνηδες σας περιμένουν.
2: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-221416. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
4: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίες Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
6: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
7: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
6: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
7: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
6: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
7: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
6: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
7: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
8: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
8: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
9: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
8: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
10: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 90,1.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
6: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
5: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
6: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
5: Σελήν, ομορφιά.
7: Ποιος είναι αυτός?
8: Ανήμερα 15 Αυγούστου. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών
9: Μιχάλης Ραυτόπουλος
8: στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Καντήλα Αρκαδίας.
9: Σάββατο 15 Αυγούστου.
8: DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
10: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
11: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-back. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
12: Η εκδήλωση που όλοι περιμέναμε έρχεται. Summer. Πάρτι νεολαίας Λεβιδίου. Τετάρτη 19 Αυγούστου από νωρίς το βράδυ μέχρι τελικής πτώσης. Μουσική, χορός, δροσιστικά ποτά και έκπληξη DJ set. Έλα με την παρέα σου να ζήσουμε την πιο ξέφρενη νύχτα του καλοκαιριού στο Λεβίδι Αρκαδίας στην Κάτω Βρύση. Πληροφορίες 6973-7557-54. Τετάρτη 19 Αυγούστου. Καλοκαιρινά. Διοργάνωση Νεολαία Λεβιδίου σε συνεργασία με το χορευτικό όμιλο Λεβιδίου η Αρκαδιανή.
13: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
14: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
13: Ναι, λουκουμάδες.
14: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
13: Και ποια η διαφορά?
14: Ποια η διαφορά, λέει. Εδώ μιλάμε για τον Λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
13: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά.
14: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
13: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
14: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
0: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
15: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
16: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
17: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
18: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
19: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
18: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
19: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
18: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
19: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
18: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
19: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
18: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
20: Mm. 2710-2338-31 Diva FM 100.

με στα χαράματα. Η φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό, Σάββατο βράδυ

0: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι?
3: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
4: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
5: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
9: Την Κυριακή, 16 Αυγούστου, η καρδιά της μουσικής χτυπά στην Τρίπολη. Οι αγαπημένοι Γιαγκίνηδες έρχονται ζωντανά στο κατάστημα Σκυρίτης. Στο 20ο χιλιόμετρο, Τρίπολης Πάρτης, για μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη κέφι, παρέα και αυθεντικές, λαϊκές και ρεμπέτικες μελωδίες. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943-45-35-83. Κυριακή, 16 Αυγούστου, οι Γιαγκίνηδες σας περιμένουν.
10: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
11: Συστήματα τεντών, εσωτερική σκίαση και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
10: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
10: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
11: Συστήματα τεντών, εσωτερική σκίαση και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
10: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
11: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
12: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
13: Μικρό μου 30 φίλο.
12: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
13: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
12: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.

0: 96,1.
1: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
2: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
1: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
2: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
1: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
2: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
1: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
2: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
1: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
2: Μπουρνάς, από το 1980.
1: Ένα όνομα,
2: μία υπογραφή.
3: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
4: Η εκδήλωση που όλοι περιμέναμε έρχεται. Summer. Πάρτι Νεολαίας Λεβιδίου. Τετάρτη 19 Αυγούστου από νωρίς το βράδυ μέχρι τελικής πτώσης. Μουσική, χορός, δροσιστικά ποτά και έκπληξη DJ set. Έλα με την παρέα σου να ζήσουμε την πιο ξέφρενη νύχτα του καλοκαιριού στο Λεβίδι Αρκαδίας στην Κάτω Βρύση. Πληροφορίες 6973 75 57 54. Τετάρτη 19 Αυγούστου. Καλοκαιρινά. Διοργάνωση Νεολαία Λεβιδίου σε συνεργασία με το χορευτικό όμιλο Λεβιδίου η Αρκαδιανή.
2: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας. Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
5: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
6: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
5: Σελίν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της χυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
6: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
5: Σελίν. Ομορφιά.
7: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
8: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
7: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
8: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
7: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
8: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
7: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
7: Ιδιωτικό κταίο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 27 10 22 48 04. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.

0: 5η 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer Valentino, στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar, για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. 5η 13 Αυγούστου, DJ Valentino. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
0: Γιώργος Μπέκιος, Τζένι Κατσίγιαννη. Δευτέρα 17 Αυγούστου, που αλλού, στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Αυγουστιάτικη Πανσέλινος με αγαπημένους τραγουδιστές. Μαζί τους η Δέσποινα Κατσιαδράμη και ο Στέφανος Μπάρλας. Δευτέρα 17 Αυγούστου, μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη χορό, τραγούδια, κρύα μπύρα, σουβλάκι και γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε στον Μπακαλόγατο της Ελένης, στον Κόμβο Νεστάνης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-411-277.
4: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
3: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου!
1: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
0: Ναι, λουκουμάδες.
1: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες! Λουκουμάδες Αρκαδίας!
0: Και ποια η διαφορά?
1: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά! Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα! Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες! Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό!
0: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
1: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
0: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
1: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα!
2: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
3: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη Γιορτή Πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Άνση Σαραβάκου.
4: Μικρό μου
3: και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
5: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
3: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
6: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
7: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
6: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
7: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
6: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
7: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
6: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
7: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
8: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
8: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
9: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
8: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
10: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου Αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
11: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
12: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710 23 57.

0: Πέμπτη, 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer, Valentino, στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar, για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Πέμπτη, 13 Αυγούστου, DJ Valentino, μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.

0: 90,1. Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
2: Την Κυριακή 16 Αυγούστου η καρδιά της μουσικής χτυπά στην Τρίπολη. Οι αγαπημένοι Γιαγκίνηδες έρχονται ζωντανά στο κατάστημα Σκυρίτης. Στο 20ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτις για μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παρέα και αυθεντικές λαϊκές και ρεμπέτικες μελωδίες. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943-45-35-83. Κυριακή 16 Αυγούστου οι Γιαγκίνηδες σας περιμένουν.
0: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
3: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
0: Σελίν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
3: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
0: Σελίν. Ομορφιά.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
7: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Κλείσε από το σπίτι μου.
9: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
10: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
0: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
11: Η εκδήλωση που όλοι περιμέναμε έρχεται. Summer Desire. Πάρτι νεολαίας Λεβιδίου. Τετάρτη 19 Αυγούστου από νωρίς το βράδυ μέχρι τελικής πτώσης. Μουσική, χορός, δροσιστικά ποτά και έκπληξη DJ set.
2: Έλα με την παρέα σου να ζήσουμε την πιο ξέφρενη νύχτα του καλοκαιριού στο Λεβίδι Αρκαδίας, στην Κάπο Βρύση. Πληροφορίες 6973 75 57 54 Τετάρτη 19 Αυγούστου. Καλοκαιρινά. Διοργάνωση Νεολαία Λεβιδίου σε συνεργασία με το χορευτικό όμιλο Λεβιδίου η Αρκαδιανή.
8: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Πώληση more.com.
12: Diva FM 106,1.
13: 3, 2, 1. Τώρα ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

Ποικιλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

0: Mix.
1: Περισσότερη μουσική από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγο.

0: ραδιόφωνο της πόλης. Της πόλης. Της πόλης. Της πόλης.
1: 106,1.
2: One number one.
3: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Μικρές ιστορίες αγάπης.
1: Μικρές ιστορίες αγάπης.
2: In the mix.
3: 100,1.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
0: Μόνο για ερωτευμένους.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ πια να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δε σε συγκρίνω.
4: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.
5: Νούμερο 1.
1: Γι' αυτό

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
4: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.
0: Νούμερο 1.
1: Γι' αυτό εννοείται.

0: Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
4: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.
0: Νούμερο 1.
1: Γι' αυτό εννοείται.